0: ήταν η Πάγκη.
1: Κούνα από τζαμαρικής κάτσης κατένης κασίνα. Τσίπο κουνάουαν, ούριχα κουνάουαν, σε παράνα νίσικα. Ας η κουνά τα πεις, μη ζέντερο να κουνά τα πεις. Σε παράνα πούντζα παχνάσικα, και πούντζα πριν η κάτσια, Ανδρέα.
0: Νιώκα καί πάτσα πήκα σπάκα. Μάνο καμπαχτά, η ματάζει τα ρωσικά νίτσο, σενιόρ.
1: Ανδρέα πάσο πήκα. Ουινιέ τα καουσάνα λιβροπήκα και σκασκατσού.
0: Νιώκα καί πήκα σπάκα. Κουστάω αν πίσω, ακουνώ αν πίσω. Είμα αζήτα μάνα ρωσικά νίτσο, γιος.
2: Ανδρέα πάσο πήκα. Ουενιάιτα, ουενιάιτα, καουσανάμα λιβροπήκα. Κυζικάς καμικάν.
0: Πάγει η Διούς. Νιουκασότη κυζικάς καγκάσκα.
1: Άρη Ανδρέα. Καμπασότη κυζικάς καμικά. Καμπα καουσά πιθμασίνη να καουσάς κατά ζικούρ κανήμη. Σούχτα κούνα. Ζάκη της παρήμα ακοχρήπης. Νιουκαμάτα ζουζάνα τα μανάτα στα κύριε καγκητσού. Ούγκου είχα πιπιπίς. Ουάκα είχα πιπιπίς. Προβλέμα κονατία πιπίς. Μανάτα στα κρύα καγκητσού. Τσεμάτα μη καμπασιώτικα και σκάσικα. Ας τα γονκάρια. Νιουκάσι μην είσαι κασίνα καουθά σκαμάτα μη. Καμπασιώτικα και σκάσικα. Ανδρέα, καμιά σε καμπακαούσε. Μάνα η μάτα τσάρι σπάπη. Ουάμπρα μάτα πάτσα σου φτα κουνάμα. Μάνα τσάρι κουνάμα καρά σπάνε. Κάμπα κοστάωα. Φίντε να ακούς πάπη. Κούτιν για τα γαζί το κούσπα. Κάμπα κοστά μάι καρούν ζάχτα μαζί πίπη. Ισκίνη για τα το κούσπα γιου στα μανιά σπα. Τσάιπι μη καρκάνια. Τσάστα ζάτα. Κάμα εγώ ακούνε τα πεις, ούτσι ζαμάτε. Νιούκα σύνημα τα ουζέ σπαγούνια σε κάγκε.
0: Άρε Διός, νιούκα κακά. Κάμα μπαγ αγιούδα αλλά τα με μάνια σπακάω στα κάνει. Μάνα είμα αζί τα καϊπάτσα πιζούρα ή το κορκανίτσου.
1: Κάμα ακούσα και... κάρουζα αυτά τα ζεχτύπης κάντζα κάμα εγώ ας τέτοι μάνια κάγκε. Κάτσα κουάς το πήμα μια κοπή και τσάι πήμε καρκάνια. Το κουζάκι κόλα μαντά. Νιου κάτα μανιά καγκή. Ανδρέα. Κόλα μαντά ουτσι μα κανιά να αστάω ο ακαγκή τσό. Νιά μανά αστάω να να είτε τσάρι κι τσό. Αστάω απίσ κάμπα γας που μαντά ουκί κόλα τα φιτσάς καμή καγκή. Μα είπε μη λιώρα πίσ. Ουάτα πι τσούγκα εσχικό την φωκό. Μια πισκόρη ο Αρουράς και Ιακώπης Χριστάς Μαντζητσιά. Νιώκα η Άγια Παλάδο πίτη Αρίνα Μαντσάμι ο Άρ. Νιώκα ο Κάος θα σου.
0: Πάγει Διός, ας κατά με αγραδιστήνη. Πάγει Διός, καμπαθώ μ' ακούει η μάντα.
1: Του κρίζε τα μισά σκαμάντα. Τσάμι ο Άρ.
2: Παλπαυτού κοϊ καουσά η πίκο η αγδιώστα. Του κοϊ σιόγκοαν σέρβι σκαμαντάμι. Σώμα γουένια γουένια ήττα. Κοσικούνε ζακτάμαν που σας κακάρ. Κονάρκα σοκ ζώνα.
3: Αι, αι, μα είμαν τίξη τσαμονή και μα είμαν πεις νουν. Καμα να τσάμες και είμα τη μουσκού κονίτσι μα τη. Αι, μα είμαν τη τσαμονή τη μα τη. Μουσκοκόν έτσι με τη γάλη.
2: Ήδγουιν. Μανάλαχ χαουα πάτσα πίτσου κάνγι.
3: Τσες μα καμά. Μα είπε κάνει.
2: Καμπαχτού κουί καου σάιπι. Ημάζα ρουρασκα κονάτα ρικουτσίνα πούντζα μη παχτάσκα.
3: Α, χαουα πάτσα πινίδω τσάιπι.
2: Αζίτα ρουρασκα κασπάκα. Ουίνια ή ουίνια ή τεκαουθάνα σούμαξα
3: κάνει
2: που σας κακάνγι. Μάνα αζήταρου ρασκα κασπάκα, ουίνια ή ουίνια ή τεκαουθάνα ζάκι παρτσάβι μισητάς κακάνγι.
3: Α, νιούκα, του κι αζήταρου ρακάνε καλά. Να, τσι μάτα μάνα μου το παρήμι. Άρη, πίτα κάνγι.
1: Νιούκα μία γιαβράν, Ισάρ.